Όχι. Κέρι σου, γιο. Ρίχνουμε από τα ράβα. Αν δεν κάνω κακά, να κάνω τίρι σου. Αρα και έφερα παντάξε. Μάκο σου παντά. Αι, ο κανέ, δεν είναι σύντα πράγματα. Ρίχνουμε πίνα παρά παντά. Κάνω κακά, να κάνω σκούτι. Δεν μπορώ να κάνω τίρι. Μα τσότσι, γυράρι. Μάκο, αν κάνουμε μτζίνα κάσο, ρογαντάρι. Μια μουτζάκι. Agora vou fazer dar. Ah, mas como eles jogam, mas como cá, ah, passar o curto jogo ali, vou fazer isso.